0: Τα πουτσίν.
1: Η κατσίδα ο λένε πιο κίντα σι μη βιστιόκα νου κανένι γιωγωτά μα τσουκανά.
2: Μα τσουκανά κάτρα, είναι καλά μην κάτρα τα νου τσέντα κονά. Μα τα μέσα είναι κάτρα τα νου τσουπέκα. Κλάρο και μα τσουνί κανά νι γιωγωτά.
1: Η τέσκολα ο γιε καν γρανί γιωγωτά. Α,
2: δεν έχω γιε πίντε.
1: Μα τσουκανά νι
2: βιστιόκα. Τσουκανά βιστιόκα, γιωκανέ, ατσίντα κάτρα τα
1: Αν η μαέστρο βόγε σε ρεκό γιουιό, νι γιο κοτάν σε
2: ρεκό. Μα εσύ αν η μαέστρο λάχνει ο άντες πάλα, εσύ είναι η μαέστρο το πριμάρια μαζικά.
1: Να κεσκή.
2: Τι
1: νου λάχκεσαι.
2: Κάτι λάχκεσαι. Με τρέτο που με πένα κουάγρα ρε βιτσόκο, καλά δεν βιτσόλες. Να σε τα μάνι, άντρα νι μαέστρο λάχνει ο άντες πάλα. Πουρου ότρο μαέστρο λάχνει ο χίνητο.
0: Ya chich ante que masca un chenin chenu vea preocupado masca u chen ye can y chenintic u ye can y yo cotan que masca anch diferentes partes de estado u patanina yo cotamo va hini masca anu taquin que masca u pase u chenen u patan ni guayom joda Kani, Hit, Shang y otro que han yute Kamisi, Pop, Cortina, u Hopo, Bolsa y Kachan va bakao yute Chenwani Adorno, Kachiteke, Uyute Tony Patantoni Tup, Tzibi, y ni Bakteke up Eleo y Kachiteke ubek ni Bek Yu. Uyute patanka ini.
3: Kak Gabriel.
4: Kak Gabriel. Dah min kak teko. Ah. Kak moment itu hanya. Per mori ano koho teko.
3: Koho setiut.
4: Kak ma. Oh. Kira macam cukup
3: setiut.
4: Ini tiempo.
3: Ane wa cinento.
4: Ah, kira cinento klar.
3: Oh. Tipe ayo kan tani?
4: 83.
3: 83 ani.
0: Adiós.